Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σας εδώ με την Γιασμίν στο ραδιοκύμα. Είσαστε στην στούντιο της Κανάλ K, στον Άραου, στην Άραου. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Σήμερα, απόψε καλύτερο, είμαι μόνος μου εδώ στο στούντιο. Ο Γιάννης στο σπίτι και χαλαρά και να ακούει λίγο για μένα ή κάποιον άλλον, δεν ξέρω. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Σήμερα έχουμε ένα θέμα, είναι πολύ απλά, το ζέστη της Ελβετίας και το μέλλον της Ελβετίας με αυτό το ζέστη, και μαζί με το τραγούδια που διαλέξω εγώ σήμερα είναι όλα από το hit list της καινούριο hit parade από την Ελλάδα, κανονικά της 2026, το καλοκαιρινή τραγούδια που όλες τη κλαπ και όλα τα παραλία παίξουν τώρα. Αυτό διαλέξω εγώ σήμερα και έχει πολύ ωραία τραγούδια, πολλές καινούριο για μένα που ούτε εγώ δεν ξέρω το τραγουδίστες ή τραγουδίστρια, δηλαδή αξίζει αλήθεια και να ακούτε. Είναι λέμε περισσότερο τραγούδια που είναι για dance vibe, όχι τόσο χαλαρά. Δηλαδή άνοιξετε τα ράδιο σας όταν είσαστε μήπως στο αμάξι ή μήπως στο σπίτι ή μήπως στην γραφείο σας ή στην δουλειά σας. Άνοιξτε το ακρόαση και ακούτε πολύ καλά το καινούριο hit list της Ελλάδας. Αν θέλετε και να κάνετε παρέα, γράψτε μήνυμα στην σελίδα μας της ραδιοκύμας στο Facebook, εκεί ήμασταν εμείς και τα βλέπω από εδώ. Αν θέλετε να κάνετε παρέα, οι πόρτες είναι πάντα ανοιχτά εδώ στο Ρούρστρασε 20 στην Άραο. Λοιπόν, θα αρχίσουμε με το πρώτο τραγούδι και αφιερώνω για όλα σας που ακούνε. Είναι από Θάνος Πετρέλης, που είναι ένα καινούριο άλμπουμ και λέει για μας, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, και πάλι σε λίγο είμαστε μαζί. Καλή ακρόαση.

Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα? Θάνος Πετρέλης, φίβος, ήταν μαζί μας. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω εσείς, αλλά μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Συγγνώμη, ο Πετρέλης σίγουρα να ακούμε στη μελού μας περισσότερο φορές. Και είναι πολύ καλός τραγουδίστας και το τραγούδι είναι φοβερό. Λοιπόν, είπαμε τα ζέστη της Ελβετίας, τι συμβαίνει αυτόν. Όλα εμείς που είμαστε τώρα εδώ στην Ελβετία καταφέρουμε πολύ καλά με χώρες κλίμα αυτές που λίγο που έχουν, έχουν τύχει, αλλά κανονικά οι πολλές άνθρωποι δεν έχουν ένα κλιματισμό σπίτι ή ένα δουλειά, ένα γραφείο και etc. Αλλά εδώ στην Ελβετία κανονικά το μοναδικό λύση που έχουμε είναι θα ανοίξετε το παράθυρο το πρωί και κλείνετε το όλη μέρα και τη νύχτα πάλι. Αυτό είναι το σύστημα. Ή αν έχετε ένα αναμυστήρια τώρα και γελάει κάποιος που με ακούει, αυτό είναι το μοναδικό λύση που έχουμε μέχρι τώρα, αλλά για το μέλλον μας δυστυχώς δεν είναι αρκετά και δεν φταίει, και δεν φταίει λέμε του κόσμου την Ελβετία, γιατί δεν είχαμε μέχρι τώρα τόσο ζέστη. Την τελευταία χρόνια από λέμε τις 2003 από εκεί αρχίζει κάτι ζέστη και μετά είχαμε κάποιες φορές κάθε 10 χρόνια τόσο ζέστη, αλλά περισσότερο τις 38-40 δεν έκανε ποτέ. Φέτος, αλλά όμως με 41-42 στη Βασιλεία ή στο βουνό που διώσουν όλα το πάγο, όλα τα χιόνια που έχουμε πάνω στην βουνό, αυτό είναι βεβαίως ένα μεγάλο θέμα. Όλα τα ποτάμια που ξέρουμε, το μεγάλο, το Ρίνο, το Ράιν, δηλαδή το Άρε, το Ρόις, το Ρόουν και όλα τα λίμνη που ξέρουμε, έχουν ένα πρόβλημα και λείπει το νερό μέσα της Ελβετίας. Και η Ελβετία είναι κανονικά πολύ σημαντικό με το νερό, γιατί είναι την καρδιά της Ευρωπαία με το νερό. Δηλαδή από μας φεύγει το Ρήνο μέχρι την θάλασσα, μέχρι την Γερμανία, την Ολλανδία, και το άλλο μέχρι την Δόναο, μέχρι την Γαλλία. Δηλαδή είναι το καρδιά της Ευρωπαία. Και τώρα την τελευταία λέμε εβδομάδες, με τόσο ζέστη που φάγαμε εμείς εδώ στην Ελβετία, έχουμε το πρόβλημα και όλο το νερό έφυγαν. Δηλαδή χρησιμοποιούμε παντού για το κήπο, για τον αμάξι, για τον δουλειά ή για το κρυώνουν το ΑΚΒΣ που φτιάχνουν το ατομική ρεύμα και εκεί. Και την τελευταία εβδομάδα παράδειγμα έκλεισε ένα ατομική ρεακτορ από τις Ελβετίας, γιατί το ποτάμι που χρησιμοποιεί το νερό και να κρυώνουν το σύστημα εκεί ήταν πολύ ζέστη. Δηλαδή δεν μπορούν να φτιάχνουν ρεύμα αρκετά. Και ένα άλλο ατομική κέρνκραφτβέρκ από τη Ελβετία έκανε μόνο 50% τις λουλουλιές, περισσότερο την ένα μήνα, κάτι έτσι. Αυτό τι συμβαίνει για όλα μας? Και όλα έχουμε το καινούριο αμάξι με το ηλεκτρική, με το ρεύμα που δουλεύουν, ή αν θα κάνει τόσο ζέστη θα βάλουμε λογικά κάποιον κλίμα στο σπίτι. Και αυτό τι συμβαίνει? Χρησιμοποιούμε εμείς ρεύμα εδώ στην Ελβετία, και αν δεν έχουμε τόσο πολλά νερό για ποτάμι και δεν βρέχει αρκετά, έχουμε ένα θέμα. Δηλαδή το υδροσταθμό που φτιάχνει ρεύμα εδώ στην Ελβετία είναι περισσότερο. Τώρα έχουμε ένα ζήτηση που άκουσα εγώ χτες στην ραδιόφωνο της SRF και το είπανε, παράδειγμα Ιταλία ρωτάει πολύ συχνά τώρα κάθε μέρα αν μπορούν να έχουν λίγο περισσότερο νερό από τον Τιτσίνο, γιατί στην Ιταλία κοντά τη Μιλάνο και εκεί μέχρι την Βενετία θα χρειάζουν το νερό, και το νερό από το Πο έρθει από την Ελβετία. Φαντάζεται το σύστημα που έχουμε εδώ. Δηλαδή αυτό με το χρόνο μας, λέμε τώρα την 2026, αλλά είναι από τον 2003 που έχουμε αυτό το θέμα, και κάθε φορά να έρθει περισσότερο λέμε το σύστημα, και αυτό συμβαίνει κάτι για όλα μας. Αυτό τι συμβαίνει, αυτό θα συζητάμε σε λίγο. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα την άλλη τραγούδι που διαλέξω για σας. Αυτό το θυμίζεις κάτι από Ελλάδα ήταν το entry, δηλαδή το σιγά σιγά. Θα συνεχίσουμε με το πρώτο
πρώτη τραγούδι που είναι την hit list της Ελλάδας με την Άννα Βύση, Όλο Πιο Πάνω, και πάλι σε λίγο είμαστε εδώ. Είναι καταπληκτικά το τραγούδι, μόνο να ξέρετε. Καλή ακρόαση.

όλο πιο πάνω από την αναβύση. Δεν ήταν καταπληκτικά. Αυτή είναι θέα, σας λέω. Η αναβύση δεν είναι νέοι τραγουδιστή, είναι ένα από τα καλύτερα που έχουμε εμείς στην Ελλάδα και είναι το, λέμε το vibe από τις 80's, δεν ξέρω, τις 80 χρόνια, τις 80-90 κάτι έτσι. Όλο πιο πάνω λέμε και ψάχνει μέσα στη σκουπίδια. Αυτό ήταν πάρα πολύ περίεργο. Δηλαδή, τέλος πάντων. Λοιπόν, ήθελα και σας λέω, είμαστε με τον σύστημα εδώ στην Ελβετία, με το ζέστη, τι θα κάνει, τι θα γίνει στο μέλλον μας. Αυτό είναι βεβαίως ένα μεγάλο θέμα που έχουμε. Παράδειγμα, εμείς με τον Ιάννη μαζί που έχουμε κανονικά δεν τόσο πρόβλημα με το ζέστη, δηλαδή εγώ, είχα τις χρόνο, αλήθεια, το πρώτη φορά τόσο πρόβλημα με το ζέστη, δεν αντέχω άλλο. Και ήμουνα βεβαίως πολύ χαρούμενα και έχουμε ένα αέρα μέσα στο σπίτι που έχουμε κάτι που κάνει κρύο λίγο. Δηλαδή, για μένα ποτέ δεν μου ενούχλει το ζέστη, αλλά αυτό τις φορά έκανε περισσότερο, τόσο εβδομάδες ζέστη στην Ελβετία και ήταν αρκετά. Αυτό έκανε, δηλαδή, τις νύχτες της περισσότερο τις 25 βαθμούς και την μέρα μέχρι 40-42. Αυτό ήταν περισσότερο για μένα και για τα ρέστα όλα εδώ. Άκουσα σήμερα και αυτό λόγος του ζέστη, τι συμβαίνει για την Ελβετία, είναι περισσότερο ένα πρόβλημα για τη Ελβετία και έκανε ένα 19 εκατομμύρια φράγκες φερλούστ, δηλαδή έκανε ένα πρόβλημα οικονομικά για τη Ελβετία, γιατί έλειπε κάποιον άνθρωποι στην δουλειά, ήρθαν άνθρωποι άρρωστοι, ήταν στην νοσοκομείο ή από το ζέστη χρησιμοποιούμε περισσότερο ρεύμα, λείπει το νερό. Και όχι μόνο αυτό, λόγω στο νερό που έλειπε, είχαμε και το θέμα με τον αγροτέχνη που δεν είχαν αρκετά νερό και να βάλουν το νερό μέσα στην χωράφια της και να μεγάλωσαν τα γεμιστά, οι φρούτες και τέτοια. Όλο αυτό είχε ένα σημαντικό στρες για όλα μας στην budget της οικονομικά, γιατί όλα ήταν πανάκριβα. Δηλαδή και δεν είχε αρκετά. Αυτό παράδειγμα λόγω από το τροφή που δεν ήταν αρκετά, δηλαδή λόγω στο σεζόν που έχουμε με τον αγροτέχνη, πολλές παράδειγμα αγροτέχνες δυστυχώς έστειλαν τα ζώα της για τον χασάπι, γιατί δεν αντέχουν και δεν έχουν αρκετά τροφή, φαΐ για το ζωάκι τους και παράδειγμα όχι μόνο το φαΐ και για το νερό. Και τώρα πριν που ήρθα άκουσα κάποιος που είναι πάνω στην βουνό του Αιλάντος που είναι πάνω αφήσουν ακόμα εκεί γιατί δεν έχουν κάτω καθόλου κάτι φαΐ για τα ζώα. Δηλαδή τα βλέπετε αυτό το σύστημα δεν είναι μόνο το μικρή λύση και να βάλω ένα κλίμα στο σπίτι και εγώ είμαι αφαντικό και είμαι μια χαρά. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι παντού το πρόβλημα που αυτό που έχει η Ελβετία είναι το πιο σημαντικό από τον κόσμο. Πίστεψετε μου, γιατί εμείς έχουμε όλα το νερό της Ευρωπαίας εδώ στην Ελβετία. Και τώρα με τόσο ζέστη θα δούμε σιγά σιγά τι συμβαίνει αυτόν. Παράδειγμα, το Ράιν δεν μπορούν να έρθουν τα πλοία κάτω από την Άμστερνταμ μέχρι τη Ελβετία, μέχρι την Γερμανία. Παράδειγμα, τι συμβαίνει αυτόν, κάποια πράγματα να κοστίζει περισσότερο γιατί θα κάνετε το τρανσπορτ με τον φορτηγό ή με το τρένο ή με το αεροπλάνο, αλλά όχι με το πλοίο. Φαντάζεται αυτόν. Και είναι ένα θέμα σοβαρά, σας λέω, που σας περιμένει για μας, για όλα, όχι μόνο εδώ στην Ελβετία, λογικά και στην Ελλάδα. Αυτό είναι θέμα που περιμένει μας περισσότερο και να καταλαβαίνουμε εμείς, όχι μόνο με το ζέστη που θα κάνει περισσότερο, και είναι με το κόστο, με το κόστο που έχουμε τις οικονομικά στρες ο καθένας στην χώρα της. Δηλαδή εδώ στην Ελβετία, την Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, από
Πέφανα, έχει ένα θέμα λόγος από το ζέστη και το νερό που λείπει. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με ένα άλλο τραγούδι που είναι in the hit list τώρα στην ελληνική hit parade. Είναι Ελένη Φουρέιρα με την Αρκάντ μαζί. Συγγνώμη, αυτό μετά. Η Ρία Ελληνίδου που τραγουδά για μας από τον άλμπουμ Safari, το τραγούδι λένε Άιντε. Θα ακούμε η Ρία Ελληνίδου με τη Safari. Καλή ακρόαση.

βεβαίως η μυαλό μου κάνει σαφάρι. Παιδιά, δεν ξέρω, η Ρία Ελληνίδου είναι κανονικά ένα τραγουδίστη που ξέρει τον δουλειά της, αλλά τι τραγούδι είναι αυτό? Δηλαδή όλα μου φαίνεται έξω από το κάποιος που έγραψε αυτό το τραγούδι. Μου φαίνεται πολύ AI, δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν ξέρω τι θα σκέφτετε εσείς, αλλά μου φαίνεται λίγο περίεργο. Ωραία, δεν είναι άσχημα, αλλά αυτό είναι βεβαίως από τον hit list της Ελλάδας, η Ρία Ελληνίδου με Σαφάρι. Λοιπόν, είναι, κάνει το μυαλό μου σαφάρι. Σαφάρι, εντάξει, σκέφτω πολλές. Λοιπόν, είμαστε εκεί με τον impact από το ζέστη που έχουμε εδώ στην Ελβετία και τι συμβαίνει αυτό για τον όλα Ευρωπαία κανονικά, για μέχρι την Ελλάδα λογικά. Τι συμβαίνει αυτόν? Είναι σίγουρα ένα οικονομικό πολύ σημαντικό θέμα, γιατί αν δεν έχετε αρκετά νερό, πιστέψτε μου, έχουμε ένα πράγματα. Και το πράγματα είναι... Εμείς εδώ στην Ελβετία δεν ξέρουμε πώς είναι, πώς ζούμε όταν κάνει τόσο ζέστη. Δηλαδή, αν θα κάνει τόσο ζέστη, εμείς δεν ξέρουμε πώς να κάνουμε ή καταφέρουμε τη μέρα χωρίς και να έχουμε ένα πρόβλημα ψυχολογικά ή φυσιολογικά, αυτό που θέλετε. Περισσότερο είναι το φυσιολογικά. Δηλαδή, ούτε τα ξενοδοχεία, ούτε το νοσοκομείο μας, παράδειγμα, δεν έχουν όλα κλίμα μέσα, φαντάζεται. Πολλές από το καντονάλ σπιτάλ που έχουμε εδώ στην Ελβετία δεν έχουν κλίμα μέσα. Λογικά, που κάνουν το χειρουργείο, εκεί έχουν και το λάμπορ, αλλά τα ρέστα όχι. Δηλαδή, αυτό τι συμβαίνει? Ανοίγουν το παράθυρο αυτό το πρωί και το βράδυ και κλείνουν όλα τα παντζούρια όλη τη μέρα και να κάνει αρκετά κρύο εδώ. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, το σύστημα που έχουμε είναι όλα, αν θα μαζεύετε δεξιά-αριστερά, έχουμε ένα θέμα που περιμένει μας περισσότερο. Δηλαδή, το καινούριο νοσοκομείο που βλέπω εγώ, που εγώ φτιάχνω συνέχεια το λάμπορ εδώ στην Ελβετία, είναι όλα μέσα. Το βάλουν μέσα την κλίμα, δηλαδή θέλουν ένα σύστημα κλιματισμό και να έχουν στη μελούν αρκετά κρύο στον δωμάτιο και κρύο για τον μαγαζιά ή κρύο στον γραφείο. Όλα αυτόν τώρα σιγά σιγά ήρθε. Και τώρα αν θα κοιτάμε εμείς την Ελλάδα, καλά, η Ελλάδα παντού, πάντα είχε ζέστη, όχι μόνο την τελευταία 20 χρόνια, όχι, περισσότερο, κάτι 100, περισσότερο 200, 300, 400 χρόνια, περισσότερο έκανε πάντα ζέστη. Δηλαδή η κουλτούρα της Ελλάδας, η κανονικά όλα το Μεσόγειο, ξέρουν πώς καταφέρουν με το ζέστη, πώς λειτουργεί το σύστημα με το ζέστη, πώς δουλεύεις με το ζέστη, τι θα κάνεις, τι μαγειρεύεις, τι θα προσέχεις, τι θα κάνεις με το σχολείο. Λόγω αυτών έχουν 3 μήνες κλεισμένοι το σχολείο της. Όχι γιατί γουστάρουν, έχουμε θάλασσα. Όχι, παιδιά. Ποιος καταφέρει όλα 3 μήνες που με τόσο ζέστη θα πάσει από το σχολείο? Δεν λειτουργεί το σύστημα, δεν λειτουργεί το φυσιολογικά σύστημα της άνθρωπη. Δηλαδή, ούτε από το παιδιά. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένας από το πιο σημαντικό, και το πράγμα είναι το infrastructure. Δηλαδή, αν θα κοιτάμε τα σίγουρα και διαβάζετε κι εσείς δεξιά-αριστερά, στον δρόμο κάτι στην βουνό πάνω, λιώσει το ζύφτι, το μπετόν, λιώσει, δηλαδή χαλάσει. Ή έχουμε παράδειγμα εδώ στην, κάτι στην Βόλεν εκεί, ένα λόγος που δεν έβρεχε αρκετά, έκανε ένα τρύπα κάτω από τον δρόμο και τον δρόμο χάλασε, δηλαδή το πετόν έσπασε λόγος αυτών, γιατί λείπει το νερό. Ή κάτι βουνό, ήρθαν κάτι, όχι λάσπη, αλλά όλα τα πέτρες και το έσπασαν, βεβαίως έσπασαν αρκετά μεγάλο βουνά εδώ στην Ελβετία. Δηλαδή, τι φαντάζει, αν θα κάνετε hiking και είσαστε πάνω και μήπως έχετε, χωρίς και να περιμένετε, ένα τρύπα, ένα μεγάλο τρύπα, ή είναι επικίνδυνο τώρα και να κάνετε το hiking στην βουνό της Άλπης, δηλαδή εδώ στην Ελβετία. Λοιπόν, θα συνεχίζουμε σε λίγο. Ήθελα και να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που βρήκα
γενικά περιμένετε να ψάχνω. Λοιπόν, θέλω και να ακούμε από την Ρίτσι και Σάρα Φοϊβός ένα μίξ Αναβής, και με εμένα μ' αρέσει, είναι παλιά το τραγούδι αλλά καινούριο μίξ. Αναβής με τον Ρίτσι. Καλή ακρόαση.

Λοιπόν, λίγο clap feeling αναβείς με τον DJ Ρίτσι ή Πίτσι, δεν είμαι σίγουρα, αλλά νομίζω είναι Ρίτσι γιατί γράφει με ένα P. Λοιπόν, πριν και να συνεχίζουμε με τον θέμα της ζέστης της Ελβετίας και το μελούν μας, ήθελα και σας λέω ένα πράγμα που είναι σημαντικό που είδα τώρα στην σελίδα μας που έστειλα η πρεσβεία της Ελλάδας από τον Βέρνη, σημαντική ανακοίνωση λέει, άνοιξε η πύλη των αιτήσεων για την εγγραφή των εκλογών εξωτερικό στο ειδικό εκλογιακό καταλόγο εξωτερικό. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι βρίσκονται μόνιμα ή προσωρινά εκτός Ελλάδας την ημέρα των βουλευτικών εκλογών. Είναι εγγεγραμμένη σε εκλογικό καταλόγο Δημού της Ελληνικής Δημοκρατίας και έχουν το δικαίωμα του εκλεγήν. Η αίτηση εγγραφής γίνεται στον ακολύφο συνεντεσμό, είναι αποδημή. ipes.gov.gr. Εκεί έχετε το login και να μπορείτε να κάνετε το εγγραφής σας. Το δικαίωμα εγγράφης έχουν όλοι Έλληνες οι πολιτές ή όποιοι. Αυτό που σας το είπε, κοιτάξτε παρακαλώ εκεί, ευκαιρία σας και λένε η ψήφος σας μετράει. Αυτό σημαντικό σίγουρα για τις Ελλάδας, γιατί μην νομίζετε εμείς εδώ που μένουμε εδώ στην εξωτερικό που δεν έχουμε νόημα και ψήφουμε εκεί στην Ελλάδα. Και αυτό εκεί είναι σημαντικό για μας. Δεν είναι τόσο εύκολα, σου λέω εγώ. Λοιπόν, σας είπα λόγος από το ζέστη της Ελβετίας, τι θέμα και τι πρόβλημα θα περιμένει μας. Δηλαδή το οικονομική θέμα είναι ένα πράγματα, αλλά το θέμα και για το μελούν. Δηλαδή περιμένουν εδώ στην Ελβετία, στο Πανεπιστήμιο της Ζρίχης και της Λοζάνης, μου το είπανε και δεν έχουν πολύ ελπίδα και το ζέστη φεύγει και περισσότερο αυτό είναι μόνο ένα μια φορετικά πράγματα που ζήσουμε τώρα. Όχι, να έρθει περισσότερο την άλλη χρόνια, να περιμένουμε περισσότερο ζέστη και πιο λιγότερο βροχή και το χειμώνα μέχρι τώρα που ξέρουμε αλλάγει. Και το θέμα είναι ο καιρός, είναι ένα πράγματα που δεν μπορείς να βλέπεις πολύ αρκετά νωρίς. Την τελευταία χρόνια ζορίστηκε πάρα πολλοί άνθρωποι που κοιτάνε για το χαρτογραφία της μετεωρολογία, γιατί όλα το σύστημα, το αλγαρίθμ, το μαθήμα που κάνουμε, που μετράμε το καιρός, άλλαξαν και όλα το πρόγραμμα μέχρι τώρα που χρησιμοποιούμε και να λέμε ναι, κάνει βροχή, κάνει αέρα, κάνει ζέστη, κάνει κρύο, αυτό δεν είναι το σωστή μαθηματική λύση μέχρι τώρα. Θα αλλάξει και το κομπιούτερ με το βοήθειο από τον AI. Θα περιμένουν και να έρθει πιο συχνά ένα καιρός που αλλάγει πολύ γρήγορα. Δηλαδή αυτό είναι και να έχουμε περισσότερο αέρα, περισσότερο βροχή, περισσότερο ζέστη από τον μία μέρα μέχρι την άλλη. Δηλαδή μπορεί και να έχουμε με μία μέρα 40 και την άλλη μέρα μπορούμε να έχουμε μείον 2 παράδειγμα. Αυτό είναι θέμα που φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά δυστυχώς αυτό είναι το μέλλον μας. Περισσότερο εδώ στην Ελβετία που ήμασταν στην καρδιά της Ευρωπαίας με το νερό και με την Ζάλπη, δηλαδή όλα και το φρέσκα αέρα και με το οξυγένο που έχουμε εμείς εδώ, σημαίνει κάτι και αυτό θα κάνει και ζεσταθεί όλα και αυτό το ζέστη που έχουμε περισσότερο εδώ στην Ευρωπαία, γιατί είναι το πρώτο που ζεστεφεί από όλα το continents που έχουμε εδώ στον κόσμο, θα κάνει και κάτι με το
με τον θάλασσα. Δηλαδή τη θάλασσα είναι πολύ ζέστη. Και αν θα κάνει πολύ ζέστη, έχουμε περισσότερο άλλη ψάρια που δεν, που δεν έχουμε κανονικά στο Μεσόγειο, παράδειγμα, και τώρα που ήρθανε. Αλλά όχι μόνο αυτό, και έχουμε και περισσότερο φύκη και έχουμε άλλο φέμα και λείπει το οξυγένο και δεν κρυώνει τόσο εύκολα το θάλασσα μας. Δηλαδή αυτό που καταλαβαίνετε είναι ένα μεγάλο θέμα που περιμένει μας. Λοιπόν, το λύση τι είναι? Αυτό τώρα τα είδαμε, τα ακούσαμε και σας εξεργήσω. Είναι μόνο ένα μικρή πράγματα που σας είπα. Κανονικά είναι περισσότερο αυτό που έχει, αλλά αυτόν που περιμένει μας, το λύση, αυτόν να λέω εγώ μετά από το κουβέντα που έχω εδώ, βρήκα ένα τραγούδι που είναι πολύ περίεργο, αλλά μένα μ' αρέσει. Είναι ο Κώστας Πάντος που έκανε με την DJ Prince και Κάλια ένα τραγούδι που λένε Κουβέντα. Σε λίγο ήμασταν πάλι εδώ. Καλή ακρόαση.

Δεν έκανε ούτε ένα κουβέντα. Κώστας πάντως, DJ Prince, Καλλιά. Ωραία, δεν ήταν άσχημα. Είναι λίγο, αλλά αρκετά λέω, γιατί δεν είναι το πράγμα μου. Κανονικά δεν είμαι τόσο με αυτό τύπος, το τραγούδι, αλλά είναι οκ. Okay. Okay, κάτι άλλο. Δεν είναι κάθε φορά και να ακούμε αυτό που μένε μ' αρέσει και έχουμε και το ευκαιρία και να ακούμε που έχει στην hit list της Ελλάδας. Λοιπόν, ήθελα και να σας λέω κάτι άλλο. Με αυτόν το θέμα με το νερό και το ρεύμα, τι συμβαίνει αυτόν τη οικονομικά για το μελλούν μας, δηλαδή οι κόστος που έχουμε εμείς για το ρεύμα, για το αμάξι που χρησιμοποιούμε, για το πετρέλαιο, για το τροφή, για το φαΐ, όλα κανονικά, να έρθει περισσότερο ακριβές τιμές που έχουμε εμείς όλα και να πληρώνουμε από την τσέπη μας, και όχι μόνο, και το φόρο μας να έρθει διαφορετικά, γιατί από κάποια στιγμή όλα που έχουν που σωστό με τον νοσοκομείο, με το σχολείο, με κάτι άλλο που είναι για όλα το, για το κόσμο εδώ, στο, που είναι ένα σέρβις από τον Δημό, δηλαδή αυτό θα είναι πληρωμένο όλα από τον φόρο μας. Και αν καταλαβαίνετε πολύ καλά, στο μελλούν μας εδώ που κερδίσετε αρκετά και λόγος από το ζέστη, πολλοί πράγματα μπορεί να τελειώσουν εδώ και να φτιάχνουν. Παράδειγμα, το τυρί της Ελβετίας, το πιο γνωστό που ξέρουμε, λόγω του ζέστη δεν μπορούν να φτιάχνουν αρκετά τυρί εδώ στην Άλπη πάνω, γιατί είναι πολύ ζέστη. Δηλαδή τι χρειάζουμε, κάτι κυλάρι, κάτι εργοστάσι που είναι αρκετά κρύο και φτιάχνουν τα τυρί. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, ή πώς να φτιάχνουν τσοκολάτες, παράδειγμα. Μέχρι τώρα καλά είναι όλα ζέστη, αλλά από κάποια στιγμή τα χρειάζεσαι και το κρύο και να έρθει το τσοκολάτα και να τρώτε. Λοιπόν, αυτό είναι το μικρή πράγματα που σας λέω. Έχει πιο σημαντικό περισσότερα πράγματα που κάνει πόνο μας, που εργοστάσει, παράδειγμα, της φαρμακαία που φτιάχνουν εδώ, θα σε λίγο, δηλαδή σε κάποιον 3 μέχρι 5 χρόνια έχουμε ένα σοβαρά θέμα. Δηλαδή το Δημό και όλα το κράτος της Ελβετίας είπε για τον Climate Seal 2030 και να έρθει περισσότερο και μην ήρθε περισσότερο τιμές ή ακριβές πράγματα για μας. Ήθελαν και να βλέπουμε λύση που είναι πιο καλύτερο, δηλαδή στην πόλη, και να αλλάξουν το γνώμη του που έβαλαν περισσότερα σπίτια, τώρα ήθελαν και να κάνουν περισσότερα κήπο ή δέντρα και φυτέψουν δέντρα και φύτο κανονικά ή γκαζόν, και να έχουν αρκετά χώρα και να μαζεύει το νερό και να μην κάνει τόσο ζέστη, γιατί όλα τα πόλη εδώ στην Ελβετία θα κάνει περισσότερο ζέστη λόγω από τον μπετόν, γιατί λείπει το σκία, παράδειγμα. Και αυτό τώρα μαθαίνουν και σιγά σιγά αρχίζουν και να αλλάξουν. Παράδειγμα, όλα που μήπως τα και προσέχετε όταν κάνετε ταξίδι ή βόλτες εδώ στην Ελβετία, κάποιο δέντρο αρχίζουν και να βάψουν άσπρο το δέντρακι, γιατί καταλαβαίνουν με αυτόν, με το ζέστη, δεν έχει τόσο πρόβλημα το δέντρο με το ζέστη, γιατί το άσπρο βοήθεια λίγο και να κρατάει πιο περισσότερο το νερό, το ζουμερί νερό μέσα στον δέντρο, ναι. Λοιπόν, φεύγει το όρο, Λοιπόν, εγώ θέλω να ακούμε ένα άλλο τραγούδι που βρήκα, αλλά δεν είμαι σίγουρα αν είναι αυτό το τραγούδι που είναι, που διαλέξω εγώ. Ναι. Λοιπόν, θέλω να ακούμε μαζί, είναι Ευαγγελία, ένα νερό, και σε λίγο είμαστε πάλι εδώ. Καλή ακρόαση. Ένα νερό.

Πάστα. Λοιπόν, ένα νερό από την Ευαγγελία είναι, θα πάει με το πρόγραμμα μας. Είναι το θέμα βεβαίως με το νερό και πληρώνουμε περισσότερο εδώ στην Ελβετία. Δηλαδή αυτό το νερό που ήρθε από τον Βρύση είναι σαν της Ελλάδας. Μπορούμε να πίνουμε χωρίς πρόβλημα, το ξτοφέω. Αλλά περισσότερο οι άνθρωποι λόγω από το πολύ chemical product που έχουμε μέσα στην νερό, το PFAS, παράδειγμα το Ιβικάτς και είναι αυτό το πράγματα που είναι μέσα, πολλές αγαπάνε και αγοράνε και το νερό από την μπουκάλια. Δηλαδή το μπουκάλια από τον πλάστικ είναι κάτι βάλει, αλλά γυαλινή μπουκάλια είναι σίγουρα ένα που θέλουν οι άνθρωποι περισσότερο. Λοιπόν, αυτόν με το ζέστη τα καταλαβαίνετε, να περιμένει μας ένα σύστημα που θα περιμένουν το κρατική λύση που βρήκαν εδώ στην Ελβετία και να βάλουν ένα περισσότερο φόρο για το ζέστη. Δηλαδή αν οδηγάτε ένα αμάξι που δεν λειτουργεί με ρεύμα ή λειτουργεί με πετρέλαιο, θα πληρώνετε ένα διαφορετικό φόρο και από αυτόν που έχει ένα αμάξι με τον ρεύμα. Αλλά κανένας λέει πώς είναι όταν δεν έχουμε αρκετά ρεύμα εδώ στην Ελβετία. Τι θα κάνουμε τότε? Δηλαδή έχουμε αμάξια που καλά δεν έχουν το carbon hydrate εδώ στον, πώς λένε, το carbon dioxide πράγματα εδώ στον αέρα, αλλά έχουμε το πρόβλημα και δεν μπορούμε να κουνήσουμε με τον αμάξι γιατί λείπει το ρεύμα ή κοστίζει περισσότερο. Γιατί πριν τα θυμάται αυτές που είχαν ένα αμάξι ρευματικών δεν πλήρωσαν την αρχή το φόρο καθόλου και τώρα πληρώνουνε. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που αλλάξει σιγά σιγά και αυτό είναι θέμα που πρέπει να προσέχουμε περισσότερο μαζί. Λοιπόν, ήθελα και να συνεχίσουμε με ένα άλλο τραγούδι γιατί δεν έχουμε τόσο περισσότερο χρόνο σαν εγώ είχα ελπίδα. Θα ακούμε από τον εντάξει, Αθήνα Χρυσαντίδου, 3 η ώρα το πρωί. Σε λίγο είμαστε πάλι εδώ. Καλή ακρόαση.

Λοιπόν, αυτόν ήταν τρεις η ώρα το πρωί, Αθήνα Χρυσανθίδου. Ωραίο το τραγούδι, έχει το ρύθμο και μ' αρέσει. Λοιπόν, ήμασταν περισσότερο με τον τελευταία τέσσερις λεπτά της εκπομπή μας και θέλω να κλείνω ένα πράγμα που γελούσα πάρα πολύ. Ξέρετε τι θέλουν να κάνουν στη Μελούμ μας εδώ στην Ελβετία, και θέλουν να κάνουν κάτι σιέστα, δηλαδή αυτό που κάνουμε εμείς, και να κάνουμε το ρεπό, κάνουμε το διάλειμμα της μεσημέρι. Αυτό θέλουν και να κάνουν και εδώ, δηλαδή δουλεύουμε περισσότερο πιο νωρίς τις μέρες, και το βράδυ και το μεσημέρι και τελειώσουμε, θα κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι τις 4 ώρες περισσότερο, και να έχουμε αρκετά δύναμη και να δουλεύουμε. Ή θέλουν και να βάψουν όλα τα δρόμα και τα σπίτια και το σκέπι και το τέτοια με άσπρα χρώμα. Δηλαδή κάτι συμβαίνει για αυτόν. Τη Μελούμ μας είναι σίγουρα ένα θέμα που περισσότερο να προσέχουμε και να βλέπουμε τι περιμένει εδώ στην Ελβετία. Σας λέω καλό βράδυ σας. Άντε λέμε με την Ρία Ελληνίδου με ΦΑΙ και το BLVD, και σας λέω την άλλη εβδομάδα ξανά 7 με 8. Καλό βράδυ, περάστε όμορφα και καλή εβδομάδα. Γεια σας!